Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Let's go!
1: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 15 Ιουλίου του 1916, σαν σήμερα, ο νεαρός επιχειρηματίας William Boeing άνοιξε τα φτερά του κυριολεκτικά. Ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία αεροναυπηγικής. Το 2012, σαν σήμερα, το We Are The Champions των Queen ανακηρύχθηκε το τραγούδι που φούσκωνε από ενθουσιασμό τους Βρετανούς για την πατρίδα τους. Πάμε πάλι πίσω στο 1969, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας Νάσος Γαλακτερός, που είναι μόνο 6 χρόνια μικρότερο από την Αμερικανίδα ηθοποιό Courtney Cox. Αυτή γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα, και είναι ένα από τα 6 φιλαράκια που όλοι αγαπήσαμε.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Radio.

0: πότε άκουγες τους άλλους, για να το κάνεις και τώρα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ. My name's Cyril.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων. All the hits, one station.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece. Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω φτάνει, δήλωσε γενικός και ορίστος ο Ντόναλντ Τραμπ. Και συνέχισε λέγοντας, θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς ενέργειάς τους και όλες τις γέφυρές τους, μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος έκανε γαργάρα τους δασμούς 20% που είχε ανακοινώσει για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς. Δήλωσε πως οι δασμοί αντικαθίστανται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Από τις 11 χτες βράδυ ισχύει πλήρης ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός από την άλλη ανακοίνωσε κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Ήχησαν και πάλι σιρήνες στο Μπαχρέιν. Στο ρυθμό του Τραμπ κινούνται ξανά οι αγορές, ανέβηκαν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου. Στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να εκλεγεί ο νέος γραμματέας. Χτες παραιτήθηκαν 3 ακόμα βουλευτές. Το κόμμα διαθέτει πλέον 20 βουλευτές όλους και όλους και είναι τέταρτος στη Βουλή κάτω από το ΚΚΕ. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ισχυρίζονται πως συμμετείχαν μεν στις διαδηλώσεις εκείνων των ημερών, αλλά βρίσκονταν σε άλλο σημείο και δεν έχουν καμία σχέση. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Εξιτήριο από το νοσοκομείο παίρνει σήμερα το μεσημέρι Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε από την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Θανατηφόρο τροχαίο είχαμε στη μία μετά τα ξημερώματα στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με θύμα 20χρονο διανομέα. Η μηχανή του συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια σημαντικού οδικού έργου. Ευγνώμων δηλώνει η Μαντόνα για την επιτυχία του νέου της άλμπουμ. Ακόμα τσιμπιέμε, έγραψε η βασίλισσα της Pop. Το νέο άλμπουμ της Μαντόνα με τίτλο Confessions 2 που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου έκανε θριαμβευτικό ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών και είναι το 10ο άλμπουμ της που κατακτά την κορυφή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με ως 35 βαθμούς. Έθριος καιρός αύριο με ως 36 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Hey guys, it's your boy Rema.
3: Hey, it's Selena Gomez. 95,2 Athens DJ.

0: ακούσετε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 7, αύριο. Συγγνώμη.
4: Ζωντάνια.
3: 9 λεπτά μετά τις 7, αύριο. Είμαστε FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έλγουιν και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη 4 βαθμούς, θερμοκρασία στους 35 Κελσίου. Γενικά αίθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 34, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 25, Κηφισιά 24, Πειραιάς 25, Θεσσαλονίκη 22, Μονακό 26, Λονδίνο 18, Ρώμη 25, Παρίσι 25, Κύπρος 21, Μαδρίτη 25, Κάιρο 24, Ντουμπάι 35, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69 31 952 952.
3: Μάλιστα. Λάθη που γίνονται στο χειρουργείο.
4: Γίνονται.
3: Δεν ξέρεις το αυτή τι μπορεί να σου βγει από το αυτή, τι να σου κολλήσει πάνω στο αυτή.
4: Στο αυτή,
3: Μπας πέτος. Ένας παππούς τους έσκησε στην Εθνική Οδό.

0: Τι λέει έξω?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφισού από τα Κτέλια στη Νέα Χαλκιδόνα. Καλύτερα είναι τα πράγματα σήμερα στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η ανηφόρα της λεωφόρου Φίλης στο Καματερό, αλλά και της Κατεχάκης στο ύψος του Καρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Τέλεια. Τι κάνατε χθες?
1: Τίποτα.
0: Πες μας, παιδί μου.
1: Δεν έκανα τίποτα.
0: Δεν, τι, το,
1: τίποτα. Δεν έκανα κάτι. Να σου πω τι έκανα.
0: Μπράβο.
1: Θα σου πω, κάτι, έκλεινα νύχια, μαλλιά και αυτά.
0: Αυτά είναι σημαντικά που κάνεις.
1: Στο νησί που θα πάω.
0: Αυτά δεν θα πάω στην Μύκονο.
1: Θα πάω και
0: πάλι. Α, μπράβο, γιατί εκεί πρέπει να κλείσεις πιο μπροστά. Δεν ξέρεις τι τραβάω.
1: Όχι, και αλλού
0: έχω κλείσει από το Μάρτιο.
1: Ναι, εκεί επειδή θα πάω νωρίς θα είμαι έτοιμη.
0: Ναι.
1: Μετά που θα θέλω remake.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Μιχάλης με τον Μπουγκινέ το Σεπτέμβριο κλείνει την επόμενη χρονιά.
1: Αλήθεια μου.
0: Δεν βρίσκεις πεντικιούρ ποτέ.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Και εγώ θέλω πεντικιούρ, μανικιούρ πολύ.
0: Τι ψεύτες.
2: Αντρικά, αντρικά πράγματα.
0: Ναι,
1: καλά. Νομίζω ότι ταιριάζουμε σε αυτό το πράγμα.
0: Οκ. Εσύ έκλεισες κάτι?
2: Όχι, δεν έκλεισα κάτι. Πήγα σε ένα δερματολόγο χθες, έκανα μια θεραπεία.
0: Πώς, μέσα στους γιατρούς που την
2: παίρνουν. Τι θα κάνω τώρα, λέει, μη πάω. Έβγαλα τα ράματα να μη πάω, δηλαδή.
0: Ποια ράματα?
2: Είχα κάτι κάνει.
0: Τι έλεγε?
2: Είχα αφαιρέσει δύο ελιές. Τώρα τι να τα πω, σπόρες, Μιχάλη.
0: Μας. Και ασχολήθηκες με το ράμα.
2: Ναι, με το ράμα. Καλημέρα, Έντι.
0: Καλημέρα, Έντι, τράμα. Έντι. Εσύ?
3: Ποδόσφαιρο.
0: Α, και εγώ. Εντάξει, εγώ είχα δουλειά, σε έτρεχα και εντάξει, το βράδυ λέω θα κάτσω να δω το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Βαρέθηκα διότι ναι, δεν παίζανε οι Γάλλοι τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, τραγικό.
0: Κοιμήθηκα, τελείωσε από το 12, 12 και 10 κάπου εκεί. Ναι. Κοιμήθηκα κάτω 12.30, ξύπνησα 5.30. Άσε με τώρα.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Όχι, εντάξει, είναι λίγες οι ώρες.
1: Ναι,
0: ναι, νιστάζω. Έκανα και γυμναστική ενδιάμεσα.
1: Έκανα και γυμναστική, όλα τα άνθρωπα.
0: Έφαγα από μπολάκι.
1: Από τον Μπολάκι. Ακούσε Έργουιν. Έργουιν έφυγε από τον Μπολάκι.
0: Ξέχασα να σας το φέρω. Θα το φέρω.
1: Για πες τι έφαγε στο Μπολάκι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν. Γιατί το πήρα τον Μπολάκι για να βάλω. Α, ναι, θα σου πω. Και γέλαγα, θυμήθηκα αυτό και λέω τι καραγκιόζητες είναι. Το Μπολάκι είναι μικρό.
1: Τι έβαλε?
0: Φασόλια πράσινα.
1: Πράσινα φασόλια.
0: Βρασμένα.
1: Κοκκινιστά.
0: Όχι.
2: Πόσα χώρεσε μέσα το Μπολάκι? 2, 3, 4, 5.
0: Όχι. 4-5 πυρουνιές ήταν.
2: Α, αρκετό μεγάλο μπολάκι.
0: Ναι, πράσινο. Φασόλι.
1: Εντάξει, πώς ήταν
2: μαγειρεμένο? 5 είναι ολόκληρο πιάτο.
0: 10 θερμίδες.
2: Ολόκληρο πιάτο είναι.
1: Συγγνώμη, τα φασολάκια τι ήταν, νερόβραστα?
0: Ναι.
1: Πράσινα, τα λεπτούτσικα λες.
0: Ναι, ναι, λίγο λαδάκι μετά.
1: Πώς το ξυδάκι?
0: Όχι,
2: πώς το ξυδάκι. Είναι
1: άντρας,
2: δεν θέλει ξύδι. Μην κουλές τέτοια, ούτε λεμόνι.
0: Ποτέ, ποτέ. Αλατάκι, γαλατάκι χοντρό λιγάκι από αυτό το κρουκ κρουκ κρουκ. Λίγο σκορδάκι τριμμένο.
1: Και το σκόρδο, μέχρι την πίεση.
0: Λιγάκι.
1: Το σκόρδο.
0: Γιατί έχω καμιά πίεση, μην με πιέζεις. Έλα τώρα. Κάτσε καλά. Και λίγο ανθότυρο από πάνω.
1: Α, ωραίο το ανθότυρο.
2: Αντρικό. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple. Α, γενέθλια σήμερα. Αν έχετε γενέθλια σας, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ικανά άτομα με έντονο μαγνητικό προσωπικό μαγνητισμό. Με μια μεγάλη αγάπη για το σπίτι και την οικογένεια. Αφοσιώνεστε στις λεπτομέρειες και δυσκολεύετε να αφήσετε κάτι πίσω σας.
0: Τι κάνετε, δυσκολεύετε?
1: Να αφήσετε κάτι πίσω σας.
0: Μας.
1: Ναι.
0: Ό,τι αφήνει κάποιος από πίσω το αφήνει. Έλα.
1: Α, παπά. Τες ο ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Βλαδίμηρος, ναι, ο Κύρικος, ναι. Η Ιουλίτα.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά τα ονόματα, ναι.
1: Και η Ιουλίτα. Εντάξει.
0: Γενέθλια Λίντα Ρόνστατ, 80 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Τρέβον, όχι, μισό του.
1: Ορίστε, όλοι μπερδευτήκαμε.
0: Μα μας κόλλησες. Φόρεστ Ουιτάκερ, 65 ετών, Αμερικανός, το οποίο έχει γενέθλια σήμερα. Σαν σήμερα το 1965, η ελληνική κυβέρνηση τότε καταργεί το μονοπόλιο της μπύρας στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. Και μπήκανε κι άλλοι. Σαν σήμερα το 2006 αρχίζει η λειτουργία του ιστότοπου Twitter. Το 2006. Σα σήμερα το 2012 ανεβαίνει στο YouTube το Gangnam Style. Πιστεύω. Σα σήμερα το 2018 το November Rain, το Guns N' Roses, γίνεται το πρώτο 90s βίντεο που ξεπερνάει το 1 δις προβολές στο YouTube. Γενέθλια έχει και ο Trevor Horn, 77 ετών σήμερα, Άγγλος παραγωγός και μουσικός συγκροτήματος Buggles, με την επιτυχία Video Kill the Radio Star.

0: Buggles με το Video Kill the Radio Star. Καλημέρα σας. Και να υπενθυμίσω, αν θέλετε, να προσέχετε και να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και να τον ενυδατώνετε ταυτόχρονα. Υπάρχει το Luxurious Sun και Sun Protection Drops SPF 50+. Είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και το μπλε φως, ενώ μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Όλα αυτά θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-Pavla Pharmacies. Όλα αυτά είναι από την Ίντερμετ, η οποία ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας για την εκστρατεία και για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. 7:24, εντωμεταξύ. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έρχεται το breakfast FM in bed, αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον, γιατί θέλετε να του κάνετε έκπληξη, δεν κάνω εγώ. Εντάξει, δωρεάν γίνεται χρόνια. Λοιπόν, μου τηλεφωνείτε εδώ, 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. 210-6146-997. Ή μου στέλνεις όλο αυτό μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
2: Μιχάλη, τα αγαπάμε.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: 95,2 άνθρωποι DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η Έλενα μου λέει: πάρ' την τηλέφωνο και πες. Αν θύ, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος και μην αφήνεις κανένα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Σ' αγαπώ, θα σε δω στη δουλειά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι δουλειά είναι, Ανθή μου?
2: Είμαστε σε διαγνωστικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
2: Και είμαι υπεύθυνη εκπαιδεύσεων. Άστα, Μιχάλη μου, άστα.
0: Έτσι να κάνω, πρέπει να τις εκπαιδεύσεις. Μην έρθω εδώ πέρα και να μου κάνουν έννοιες και μου την κάνουν στο αυτί. Πρέπει να ξέρουμε.
2: Ακριβώς αυτό πάμε να αποφύγουμε.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: These beautiful things that I've got.
1: Μάλιστα, beautiful things.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
1: Α, ναι, να ρωτήσω.
2: Ξύπνησες?
1: Ναι. Παρακαλώ, για άλλα, δηλαδή, να ξυπνήσατε. Από ό,τι βλέπω εδώ, οι ερωτήσεις είναι για σκουπίδια σήμερα. Δηλαδή, είναι... Θέλω να πω ότι... Ναι, και κοιμισμένος μπορείς να απαντήσεις. Για να δω. 2-10-61-46-9-9-7. Αν μου απαντήσεις και σωστά και στις τρεις ερωτήσεις, καταρχήν θα σου επιτρέψω να συνεχίσεις. Θα φύγεις από το σπίτι, έχεις ξυπνήσει και θα σου δώσω και γεύμα για δύο άτομα όπου θα πας στο νέο κόσμο, στην Στρούγκα. Αν είσαι για παϊδάκια, φιλέτο, μπούτι προβατίνα, έχει τα πάντα. Έχει κοπές, λακάγκους, Αμερικής, ριμπάι και στριπλόνι, τα πάντα έχει. Ραβανί στο τέλος, παγωτό, καϊμάκι. Για να δω, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας, είστε έτοιμος?
3: Πανέτοιμος.
1: Μάστε. Έχουμε δύο σχοινιά, τα δένουμε μαζί κόμπο μεταξύ τους, σωστά? Πόσα σχοινιά είναι?
2: Όπα.
3: Δύο.
1: Σωστό. Πόσα παπούτσια φοράνε 26 άντρες?
3: 52.
1: Πόσους μήνες έχει ένα δίσεκτο έτος?
3: 12.
1: Μια χαρά, έχετε κάνει και μπάνιο, είστε έτοιμοι? Μάλλον παγωμένο ντουσάκι κάνατε. Έχετε ξυπνήσει, έχετε τσιτώσει. Και θα πάτε και γεύμα για δύο άτομα στη Στρούγκα ταβέρνα στο νέο κόσμο, οκ?
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Lovers on the sun. Let's light it up until our hearts catch fire.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino.
12: 89,6 Radio DJ.
13: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
14: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
15: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
21: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
20: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.
7: Down sunset, in every place.

0: Παπιουλά, τι ωραία, τι ωραία. Για ελάτε, παρακαλώ, διότι. Εντάξει, θα αρχίσει να ξοδεύει σιγά σιγά, θες δεν θέλεις. Εννοώ δηλαδή. Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Μάλιστα, αν θες να κάνεις και με αγορές του τύπου 10.000 ευρώ, μπορείς να τα ξοφλήσεις μέσα σε 60 δόσεις. Όταν έχεις το TBI, είναι σαν να έχεις δική σου τράπεζα.
1: Τι ωραία.
0: Είσαι τραπεζικός.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Α, έχουμε τηλεφωνήματα. Για πάμε να κάνουμε.

0: 8 παρά 20 τηλεφωνάμε στο νοσοκομείο.
1: Α, το νοσοκομείο,
0: Θα ξυπνήσει ο Αλέξανδρος, θα μας βρίσκει τώρα. Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά? Καταρχήν θα πάνε όλα καλά. Περαστικά από τη γυναίκα σου τη Μέρη και τις κόρες σου, την Ιωάννα και την Αντωνία. Όταν έχεις τρεις γυναίκες στο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως να κάτσεις κι άλλο στο νοσοκομείο, να ησυχάσεις. Περαστικά. Όλα καλά. Περαστικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια.

0: Sexy Love. Να κάνω μια ερώτηση παρακαλώ. Θέλετε να πάτε θέατρο και μάλιστα καλοκαιρινό? Ελάτε παρακαλώ. Η παράσταση λέγεται Πετάει Πετάει στο θέατρο, στο θερινό, στο καλοκαιρινό θέατρο Αλέα. Κωμωδία σε μετάφραση, σκηνοθεσία Βάσης Παναγοπούλου και διασκευή του Στέλιου Παπαδόπουλου και του Γιώργου Βάλαρη. Η κωμωδία Boeing Boeing του Γάλλου Μαρκ Καμολετή. Έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο, τεράστια επιτυχία στο Παρίσι. Πάμε εδώ στα ελληνικά. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Φυσκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης και Δήμητρα Κολά. Λείπουν γράμματα στο τέλος. Το κολλά. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Λοιπόν, έχω 5 προσκλήσεις διπλές για την Παρασκευή 9 και 4. Ωραία. Παρασκευή, μια χαρά. Θα πάω στο θέατρο και μετά θα μου έρθετε στο account. Θα σας τα πω.
1: Έτσι, παιδιά, έτσι.
0: Στείλε μου μήνυμα στο Viber.
2: 6931-952-952.
0: Γράφεις θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Θέατρο Αλέα Πειραιώς 107 Γκάζι.

0: Παπαούτε, παρακαλώ. Θέλετε να μας πείτε τα ζώδια?
1: Να τα πω.
0: Για πείτε.
1: Λοιπόν, κρυός. Η χθεσινή νέα σελήνη ευνοεί τους στόχους σας και φέρνει στην επιφάνεια τις επίμονες προσπάθειές σας. 9. Ταύρος. Η σημερινή μέρα... Η σημερινή μέρα μπορεί να αναδείξει σημαντικές... Δεν πειράζει. Να... Το ξαναλέω. Ταύρος. Η σημερινή μέρα μπορεί να αναδείξει σημαντικές παραμέτρους στα επαγγελματικά και την υγεία σας. 8.
2: Μισό.
1: Ναι.
2: Τι σημαίνει?
3: Κάτι λέμε, Μιχάλη μου, δεν μπορούμε να γελάμε στην εκπομπή. Μα τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Έχει δίκιο. Μα έχει δίκιο. Παιδιά είναι, παιδιά είναι.
3: Μα τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ναι, ναι.
3: Δεν θα πάω να πάρω και το φραπέ μου.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Δίδυμη, ίσως τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για να προωθήσετε κάποιο προσωπικό σας ζήτημα. 8. Καρκίνος, μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με μια δύσκολη συζήτηση που φέρνει αποκαλύψεις. 7. Λέων, το ενδιαφέρον σας στρέφεται σε μια οικονομική σας υπόθεση καθώς και σε κάποια οικογενειακά σας θέματα. 8. Παρθένος, σήμερα μπορεί να έρθει στην επιφάνεια μια σημαντική ερωτική σας υπόθεση. 9. Ζυγός, δείξτε ψυχραιμία σε δύσκολα επαγγελματικά θέματα και αποφύγετε καυγάδες με συγγενικά σας πρόσωπα. 6. Σκορπιός, προωθήστε με χεμήθεια κινήσεις που αφορούν την καριέρα σας. 8. Τοξότης, μην κάνετε σκοτεινές σκέψεις σήμερα και μην αφήνετε κάποιο άτομο να δηλητηριάζει την καλή σας διάθεση. 7. Εγώκερος, η σημερινή μέρα σας κάνει πιο ευέξαπτους, αλλά και πιο ευαίσθητους σε κάποιες εξελίξεις. 7. Υδροχός, μία νομική σας υπόθεση έρχεται στην επιφάνεια που θα σας βοηθήσει να χαράξετε την περαιτέρω πορεία σας. 8. Και τέλος, ήχθειες, θα γίνουν αλλαγές σε αυτή την περίοδο για τις οποίες δεν είστε καθόλου έτοιμοι. 7.

0: Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed. Που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
6: Για τα Summer Sales στην iStore. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Πάει η οθόνη.
0: Και τώρα,
9: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set. Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τώρα αρχίζει ο πραγματικός πόλεμος. Οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω φτάνει, δήλωσε ο Τραμπ. Προανήγγειλε νέα πλήγματα σε εγκαταστάσεις ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν. Μείνει προεκλογική περιοδία σήμερα για τον Πρωθυπουργό. Θα βρεθεί στη Βόρεια Εύβοια, θα επισκεφθεί κέντρο υγείας της περιοχής, θα μιλήσει με κατοίκους και θα εγκαινιάσει σημαντικό δικό έργο. Φίλο και φτερό, ΣΥΡΙΖΑ, χτες παραιτήθηκαν 3 ακόμα βουλευτές. Στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την πολύ ωραία απολογία τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Προσωρινά κρατούμενοι στη Βρετανία 46χρονοι, έως ότου εκδοθεί στη χώρα μας. Ξέχνιαστες διακοπές με την Kim Kardashian και την οικογένειά της όλη κάνει ο Lewis Hamilton. Η Star ανέβασε βίντεο με τον αγαπημένο της να κάνει φιγούρες με σανίδα πάνω στα κύματα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: This is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: What up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys. It's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: τι ωραία, Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας. Τι γίνεται με τις ασφαλίσεις σας, έχει τελειώσει καμιά ασφάλεια, τα έχετε τσεκάρει όλα αυτά? Μπορείτε να μπείτε και στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις και αυτόματα και σε κλείωση για 15.000 ευρώ μετρητά. Ναι. Πας διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, τα καθαρίζεις όλα. Μάλιστα, δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή, διότι σου δίνουν 25 περίπου προτάσεις από ασφαλιστικές και εσύ διαλέγεις αυτή που σου κάνει, okay?
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη, κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Να δούμε τι λέει η Αττικιοδός, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα από Αττικιοδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κύμης 10 με 15 λεπτά και 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έχουμε από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας 5 με 10 λεπτά και στην έξοδο Γιαλαμία 10 με 15 λεπτά.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο εδώ.
3: Κίνηση έχει κάθοδο στη Μεσογείο στο Χολεργό, η παραλιακή προσπηρέα στο Νέο Φάληρο. Επίσης να πούμε ότι η άνοδος του Κηφισίου έχει μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν έως τη γέφυρα της Αχαρνών και η κάθοδος από την Αττική Οδό έως το Εγάλεο.
0: Μάλιστα.
3: Και τέλος, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.
0: Γιατί?
3: Στο Κηφισό.
0: Ναι.
3: Στη Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα στους κόμβους Λυκόβρισης και Μεταμόρφωσης λόγω έργων.
0: Α, άλλο κι εγώ περνάει κανείς τέτοια ώρα. Μόνο εγώ ανέβω κατεβαίνω τέτοια
3: ώρα. Να τους το πούμε λοιπόν. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931-952-952.
0: Εν τω μεταξύ να υπενθυμίσω, σήμερα Τετάρτη την Παρασκευή μας έρχεται 17 Ιουλίου 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην Παραλιακή. The Dance Masters Party. Στα DJ Μιχάλης Ζαουσόπουλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος, την Παρασκευή που μας έρχεται στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. 210-96-80-800.
1: Ξυπνήστε!

0: Move. Πάρα πολύ ωραία. Για μετακινηθείτε κι εσείς, για κουνηθείτε λιγάκι, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και να κερδίσετε τον καθημερινό καφέ για ένα ολόκληρο μήνα από τα Starbucks. Okay, καλοκαίρι σημαίνει μικρές απολαύσεις, ένα διάλειμμα στην πόλη, μια βόλτα στην παραλία, εσείς ξέρετε, και μια δροσερή γουλιά Starbucks. Μπορείτε να δοκιμάσετε το Iced Caramelized Banana Espresso και βεβαίως και το Iced Caramelized Banana Matcha Latte. Λοιπόν, γενικότερα, αν θέλετε να κερδίσετε τον καθημερινό σας καφέ για ολόκληρο μήνα από τα Starbucks, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Ο νικητής ή νικήτρια που κερδίζει τον καφέ του για ένα ολόκληρο μήνα θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα.

0: One more time, 8 και 13. Το παιδί έχω χαζέψει με αυτό. Απίστευτες σκηνές εκτυλήθηκαν στην εθνική, στην εθνική οδό στο ύψος της Λαμίας.
1: Τι έγινε?
0: Που έχουν και πρόβλημα με τα κοτόπουλα κτλ.
1: Ναι, ναι,
0: όταν οδηγοί άρχισαν να φρενάρουν απότομα, βλέποντας κάποιον στην άκρη του δρόμου με ένα πιστόλι ραντάρ, σου λέει ατροχιά. Φρενάρανε. Ένας οδηγός μάλιστα δήλωσε: μόλις είδα το πιστολάκι από μακριά, κατέβασα από τα 170 που έτρεχα στο 80. Όταν πλησίασα, κατάλαβα λίγο ότι ο γέρος δεν πάει καλά. Ήταν μεγάλος άλλο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ξέσπαν σε γέλια όταν διαπίστωσαν ότι η συσκευή ήταν ένα απλό πιστολάκι μαλλιών. Είχε βγει και φρενάραν όλοι από μακριά. Ο ηλικιωμένος πάντως δεν πιντοήθηκε και είπε ότι αν με ένα πιστολάκι έκανα τόσους να τηρήσουν το όριο ταχύτητας, φανταστείτε τι θα γινόταν αν είχα και αυτοκίνητο με φάρο.

0: Χαμπίμπι Ζαναντό να πούμε. Δεν θέλω άλλο, φτάνει. Για λάτε παρακαλώ. Ναι.
1: Καλέ, πού πάμε!
0: Ελάτε παρακαλώ, θα σας δώσω κάποια στοιχεία για να εντοπίσετε ποιο νησί είναι στο διαγωνισμό μας. Εσείς βέβαια, αν κερδίσετε, θα κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για πάρο για δύο άτομα με επιστροφή. Okay. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Σταθερά στο ραντεβού της και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουν μοναδικές αναμνήσεις. Blue Star Ferries λοιπόν, κανείς δεν ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες κρατήστε στο bluestarferries.com. Επίσης το 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Υπάρχει και ένα νέο app, το Seymour App. Το C είναι C-E-A, δηλαδή η θάλασσα. Seymour App, οκ. Okay? Okay. Λοιπόν, έχω γραμμή, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
2: Μια Αδαμαντία.
0: Ποια?
3: Η Αδαμαντία.
2: Αδαμαντία.
0: Αδαμαντία. Μιλήστε μου λιγάκι πιο κοντά στο τηλέφωνο, μην μετακινήσετε γιατί μάλλον το σήμα δεν είναι καλό εκεί.
2: Ναι.
0: Ωραία. Το νησί ανήκει στο Αιγαίο Πέλαγος, κύριε μου. Θεωρείται κοσμοπολίτικο. Η πρωτεύουσα έχει το ίδιο όνομα με το νησί. Στο λιμάνι της πόλης υπάρχει και το Μπούρτζι, μια μικρή χερσόνησος που το χωρίζει στα δύο. Εκεί γυρίστηκαν και ορισμένες σκηνές από μια ταινία του Χόλιγουντ γνωστή, που είναι και τραγούδι επίσης. Τοπικές σπεσιαλιτέ πεσκανδρίτσα στη Φάδο και το περίφημο άσπρο που είναι γλυκό του κουταλιού με αμύγδαλα. Πού πάμε?
2: Πάμε...
0: Άρα τα τρέχω σε άλλα νησιά τώρα. Δεν ξέρετε, δεν πειράζει, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού πάμε?
4: Πάμε στη Ρόδο.
0: Όχι ρε φίλε. Όχι βέβαια, δεν πάμε. Δεν έχει η Ρόδος Μπούρτζι.
3: Δεν έχει.
0: Next one please. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Εντάξει, μπορώ να δώσω κανένα δύο στοιχεία να το κάνω πιο εύκολο. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
5: Είμαι η Ελένη.
0: Καταλάβατε Ελένη που θα πάμε?
5: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβα.
6: Δεν κατάλαβα. Όχι.
0: Και γιατί τηλεφωνείτε?
5: Περιμένω τα άλλα στοιχεία.
0: Τι είπατε?
5: Περιμένω τα άλλα στοιχεία.
6: Α, περιμένει άλλα στοιχεία.
0: Ωραία, θα σας δώσω. Παραλίες, κουκουναριές, μπανάνα και λαλάρια. Τι είπατε?
5: Γεια σας.
0: Σωστά.
6: Εντάξει.
0: Οκ. Δύο αντοπλαϊκά εισιτήρια για πάρο για δύο άτομα να πάτε και να έρθετε από την Blue Star Ferries. Καλέ, Guns N' Roses. Εποχιακά νωρίς το τραγούδι. Μιλάει για τον Νοέμβριο. November Rain.

0: Guns N' Roses. Nothing lasts forever, even November rain. 8:25 breakfast. Και ελάτε παρακαλώ. Έχω και τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακόπες. Βήμα πρώτο. Μπαίνει στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο. Κλείνει μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean Air από Αθήνα για Πάφο. Πάφο, με πει.
1: Ναι, ναι.
0: Βήμα τρίτο. Προσγειώνει σε ένα τόπο μαγικό. Κουτά σε κρυστάλλινα νερά. Χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί, ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μιχάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου. Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητη.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα 1 ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Closing down sale.
10: 89,6 Radio DJ.
11: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
12: Για σχολικά?
11: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
12: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
11: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
11: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
13: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
14: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet? για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
15: Προσλαμβάνεστε.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
18: Tullis Motors ΑΕ.
19: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
18: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
19: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
18: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
21: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
22: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: 7 seconds away, 8 και 30 είναι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων, έρχεται μετά τις 9. Στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Γραφωντάς σας, γραφωντάς μου μόνο το όνομά σας, το μικρό. Okay? Το μικρό όνομα. Επίσης, ναι, εντάξει, το ξέρουμε. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl, ξέρεις ότι είναι φρέσκα, βεβαίως. Νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκουν, να βρίσκεις εσύ πάντα τα πιο φρέσκα. Αυτό θα πηγήσει. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Τι ωραία!
0: Πολύ ωραία. Έχεις κάτι να μας πεις, θέλεις κάτι, θα σου πω, τι θέλεις.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, εγώ να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πράγματα λέει που πρέπει να κάνετε φέτος τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο πάμε διακοπές.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα κάνετε οπωσδήποτε για να νιώσετε ότι μπήκε ο Αύγουστο στο πετσί σας.
0: Μάλιστα. Δεν θα μπει πουθενά ο Αύγουστο, εγώ θα μπω.
1: Να πεις, έχει και από αυτό. Λοιπόν, να δείτε λέει τουλάχιστον μία φορά την ανατολή του ηλίου.
2: Βέβαια.
1: Πρέπει να τη δεις.
2: Ναι, ρε παιδιά.
1: Πρέπει να τη δεις.
0: Έχω βαρεθεί να τη βλέπω 11 μήνες. Που ξυπνάω τις 5.30. Έλα τώρα.
2: Τι ωραία.
1: Δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, να κάνετε τουλάχιστον ένα βραδινό μπάνιο.
2: Βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Στην Πανσέλινο. Γιατί έχει Πανσέλινο
0: μεγάλη. Δεν με νοιάζει το Πανσέλινος τώρα.
1: Τι έχει, μεγάλη Πανσέλινο.
2: Ναι, είναι μεγάλη.
0: Ναι, και έχει και μια ονομασία νομίζω. Έχει μια ονομασία. Τα ελάφια, τα φράουλα, τα κίνα, τα αίματα.
2: Η κόκκινη, μήπως είναι η κόκκινη.
0: Δεν ξέρω, πάμε πιο κάτω.
1: Να φάτε λέει επιτέλους καρπούζι με φέτα.
0: Εντάξει,
2: εννοείται ρε παιδιά.
1: Τρώει καρπούζι με φέτα.
2: Τρώει καρπούζι σκέτο, τη φέτα τη φάει το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω να κάνω.
0: Όπως βλέπεις έχω τον Butler δίπλα.
2: Είναι ειδική φέτα, έρχεται από τα, δεν ξέρω, κάτι βουνά.
1: Ιμαλάια.
0: Ιμαλάια έχει το αλάτι, έλα.
1: Είναι αλατισμένη. Λοιπόν, να κάνετε λέει ελεύθερο κάμπινγκ.
0: Όχι, όχι να κάτσω εγώ τώρα και να περπατάνε οι κατσαρίδες και τα αυτά και τα μυρμήγκια.
1: Θα στήσεις τη σκηνή, ξέρεις, να στήνεις σκηνή.
0: Ξέρω, αλλά
2: δεν. Δεν θέλει, όχι.
1: Λοιπόν, να φάτε λέει φρέσκο κολλιό. Γιατί κολλιό?
3: Τον Αύγουστο, κολλιό. Κολλιό στον Αύγουστο.
1: Α, δεν το σκέφτηκα.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται, για λέγει.
1: Γιατί το ξέρεις εσύ.
0: Πώς δεν ξέρω.
2: Ναι, ξέρει, έχει πάει.
1: Λοιπόν, να πραγματοποιήσετε τουλάχιστον μια σεξουαλική σας φαντασίωση. Πρέπει να το κάνεις, Λιχάνη.
0: Ναι, πάλι μόνος μου θα μείνω.
1: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Να φτιάξετε, λέει, τουλάχιστον ένα μεγάλο κάστρο στην άμμο. Καστράκι να φτιάξεις.
0: Ναι, μωρέ, δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, μωρέ,
1: ποιος θα φτιάχνεις?
2: Πολιτικός μηχανικός.
0: Όχι, δεν ήμουν ποτέ πολιτικός μηχανικός, αλλά...
3: Το κουβά, το μπα.
0: Το κουβά και μετά αρχίζει κάβεις από κάτω γύρω-γύρω και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Παλαιότερα, ναι, ναι. Αρκετά παλιότερα, ναι, ναι. Κάναμε άλλη αηδία.
1: Το
0: πάτε και. Σκάβαμε, ναι. Βάζαμε πάνω κλαδάκια μικρά και τα λοιπά με άμμο, μην το βλέπει κανείς, έμπαινε μέσα, μπαμ, και πήγαινες μισό μέτρο κάτω.
1: Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
0: Κάναμε αλητίες.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Να δείτε αγκαλιασμένη με το τέρι σας στο ηλιοβασίλεμα. Πού το κάνεις, Μιχάλη?
3: Δύσκολα αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και χειροκρότα.
0: Να πάω και ντα.
1: Να τρέξετε λέει γυμνή σε μια ερημική παραλία.
0: Έχω καιρό.
1: Α, ναι, το κάνεις.
0: Φου.
2: Τρέχεις γυμνός στην παραλία, γυμνός.
0: Με κυνήγαγε.
2: Σε κυνήγαγε, ναι.
0: Στην Ήω. Στην Ήω ήταν αυτό, τα ξέρει αυτός.
1: Δεν σε έπιασε κανείς, Μιχάλη.
0: Ήταν μια τεράστια ακτή. Και ήμασταν εγώ και μία. Και άρχισε η πλάκα.
1: Ναι.
0: Με έπεισε να γδυθώ που εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπάνιο γυμνό. Ναι. Μα δεν μας βλέπει κανείς.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι
0: κουμπί. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν είναι θέμα, δεν μ' αρέσει. Όχι, μου λέει αυτό. Το έκανα.
1: Και το έκανα.
0: Και μετά με κυνήγαγε.
1: Αχ, μωρέ, ήθελα πιάσει τον κολλιό τον Αύγουστο το κορίτσι. Λοιπόν, να κουτρουβαλίστε τους αμόλοφους. Μιας παρα... τους κουτρουβαλίσεις.
2: Ναι, όχι,
0: δα. Άλλο.
2: Βαρετό.
1: Ναι, και το τελευταίο, Μιχάλη, να πιάσετε το χέρι της κοπέλας σας και να της πείτε «Σ' αγαπώ».
2: Αγία, μου,

0: 8 και 46. Τι μας είπες προηγουμένως, ποιο ήταν το θέμα σου?
1: Τι πρέπει να κάνετε τον Αύγουστο.
0: Ωραία, ναι. Και εγώ θα σας πω τι δεν πρέπει να κάνετε. Υπάρχουν 5 λάθη που πρέπει να αποφύγουμε στο καλοκαιρινό σεξ. Καταρχήν, μην αφήνετε προφυλακτικά μες στα μάξι. Χαλάνε εύκολα με τη ζέστη, κάποια στιγμή θα λιώσουν, θα κάνεις και τίποτα, θα την αφήσεις έγκυος και θα τραβάς τα μαλλιά σου μετά.
1: Όχι, όχι.
0: Ένα αυτό. Να αποφεύγεις το σεξ μέσα στη θάλασσα. Ναι, διότι έχει μικρόβια, μπορεί να φρακάρεις και να κολλήσεις και έχει και λαγοκέφαλους. Τι θέλεις τώρα. Τι θέλεις τώρα. Μην αγχώνεσαι. Επίσης, είναι γνωστό ότι το άγχος είναι ο κυριότερος σαμποτέρ της σεξουαλικής ζωής ενός ανθρώπου. Μην καταλήξετε, μην αγχώνεσαι. Αν γυρνάτε γύρω-γύρω από το κρεβάτι για να κοιτιώσετε και να μην κάνετε τίποτα. Έτσι, πάει αυτό. Επίσης, όταν υδρώνεις, μην αγχώνεσαι που υδρώνεις. Ίσα-ίσα, ο υδρότας κάποιες φορές ενισχύει το πάθος και φαίνει πιο κοντά το ζευγάρι. Επίσης, αδερφέ, αγόρι, μη βιάζεσαι, σε παρακαλώ. Όπα, παλικάρι, θα το κάνεις. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Έρευνες έχουν δείξει ότι το αργό, το αισθησιακό σεξ είναι πιο ξεκούραστο. Δημιουργεί μεγαλύτερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν κτλ. Κρατήσου λίγο ρε μεγάλε. Εντάξει, να πεις είναι καινούργια πρώτη φορά. Σκέψου μία θεία σου.

0: Πάρα πολύ ωραία, happy Pharrell Williams. Και για να είστε και ευχαριστημένοι και happy, θα σας πω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, 17 Ιουλίου, 95,2 Athens DJ Key Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην Παραλιακή, The Dance Masters Summer Party, στα DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set Κώστα Ζήκος, Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800, 210-96-80-800. Εν τω μεταξύ, έχω δύο διπλές δωρεάν εισόδους για την Παρασκευή με ποτό. Θέλετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Θα γράψετε Dance Masters, όψη να το γράψετε το καταλάβω, και το όνομα τεπώνυμό σου. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber.
1: Πολύ ωραία.
0: Δύο διπλές εισόδους δίνουμε με δωρεάν ποτό. Άλλη μια το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Γράφεις Dance Masters και το όνομα τεπώνυμό σου. Όλα αυτά για την Παρασκευή στο Acanthus Club, The Dance Masters Party. Μια ωραία βραδιά. The Night.

0: Sexy Radio DJ.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα.
11: Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
15: Από τον Christopher Nolan.
16: That's me, you'll come back.
15: What if I can't? 16 Ιουλίου.
17: Get your weapons ready!
15: Το έπος είναι εδώ.
18: No one could stand between me and home.
15: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
19: Let's go!
15: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα?
0: Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
19: Εγώ βάτραχο.
17: Το μωρό κροκοδυλάκι.
19: Φύγαμε για βογωτάκι.
20: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
21: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
22: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
23: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
24: DJ Traveler live on tour.
25: Shakira, we are ready.
26: Εσύ και η Shakira στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Shakira από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
27: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
26: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
27: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
26: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
23: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
28: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω φτάνει, δήλωσε ο Τραμπ. Προανήγγειλε νέα πλήγματα σε καταστάσεις ενέργειας και γέφυρες. Σιρήνες ακούν οι κάτοικοι σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Μίνι προεκλογική περιοδία σήμερα για τον Πρωθυπουργό. Θα βρεθεί στη Βόρεια Εύβοια. Θα επισκεφθεί κέντρο υγείας της περιοχής, θα μιλήσει με κατοίκους και θα εγκαινιάσει σημαντικό δικό έργο. Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ. Χτες παραιτήθηκαν 3 ακόμα βουλευτές. Στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όποιος μείνει δηλαδή. Φυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την πολύ ωραία απολογία τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ευγνώμων δηλώνει η Μαντόνα για την επιτυχία του νέου της άλμπουμ. Το άλμπουμ με τίτλο Confessions 2 ανέβηκε στο νούμερο 1 του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Ακόμα τσιμπιέμε, λέει η Star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
23: Αθήνα, ο καιρός.
28: Ήλιος με ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
23: Είναι 9.
29: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
30: Turn it up, y'all. Let's go.
31: Hi, this is Sam Smith.
32: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
33: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
34: Hey, I'm Tiesto.
35: It's your boy, David Guetta.
36: It's Ava Max on 95.2.

0: My Husband. Ένα τηλεφώνημα στους ανθρώπους, ένα μήνυμα πρέπει να φτάσει αμέσως μια στιγμή που θέλεις να μοιραστείς εκείνη ακριβώς την ώρα. Γι' αυτό η Vodafone εξελίσσει το δίκτυο κάθε μέρα για να κάνουμε αυτές τις στιγμές ακόμα πιο δυνατές. Σύμφωνα με τις μετρήσεις Umlaut, το δίκτυο κινητής της Vodafone έχει πετύχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Για να μην τη λέει η Αντιγιωδός, πώς είναι τώρα τα πράγματα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αντιγιωδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 10 με 15 λεπτά από μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 15 με 20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Να πούμε ότι ακίνητη είναι η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ως το Βύρνα λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή. Κινήσει έχει ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε Εκτέλ και Νέα Φιλαδέλφια. Η Πειραιός προς Πειραιά από την Ομόνια έως την Τεχνόπολη λόγω τροχαίου. Επίσης κίνηση έχει η Συγκρού και η Άνδος της Καλλιρόης και τέλος η Παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Φαλυρικού Δέλτα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζιάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητέ συνάδελφε.
3: Καλημέρα σας. Εμείς ισορροπήσαμε χθες σε μια συνεδρίαση που ξεκίνησε πολύ χαμηλά και έκλεισε σχεδόν αμετάβλητη στο μείον 0,16% γενικός δείκτης στο κλείσιμο στις 2.507,99 μονάδες στα 247 εκατομμύρια τζίρος. Μην ξεχνάτε, είναι 15 Ιουλίου, παλιότερα 60-70 εκατομμύρια με το ζόρι. Αυτή τη φορά η αγορά δείχνει χαρακτήρα και κρατάει τους υψηλούς τζίρους και μάλιστα χθες είχαμε και μια πολύ μεγάλη διάθεση πακέτου, σχεδόν 300 εκατομμύρια σε Έλληνες και ξένους επενδυτές. Στο σύν 002, σύν 038 και σύν 090 Wall Street, στο σύν 013 Γερμανία, 1,49 κερδίζει το πρωί το Hong Kong, 0,99% κερδίζει το Τόκιο, 1,14 ευρώ δολάριο, 85 πετρέλαιο το οποίο επιμένει, 4.028 δολάρια οξός.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο. Το πεντάστερο.

0: Τσάρ και ελάτε παρακαλώ. Το νούμερο 1 breakfast στα FM με τον Μιχάλη. Σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε ρε παιδί μου. Όλο και βαγουέζ έχουμε. Τρεις μέρες σε luxury villa. Έως και 4 άτομα με πισίνα. Από το Μύκονος Real Estate. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια εντελώς δωρεάν από τη Sea Jets. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλείωση έρχεται μεθαύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8:30 το πρωί. Και πας Μύκονο. Okay.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Άλλη μια το Viber παρακαλώ.
1: 6931-952-952.
0: Λοιπόν, μου γράφεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

Golden. Για να ρωτήσω αν σου συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Γιατί αν σου συμβαίνουν αυτά που θα σου πω, πρέπει να πας διακοπές. Πρέπει να φύγεις. Έχεις αργήσει, πρέπει να έχεις φύγει από Ιούνιο. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Λοιπόν, οργή στα όρια της παράνοιας. Όλους μπορεί να μας εκνευρίζει, ρε παιδί μου, κάποιο συνάδελφο, από κάποιο άλλο τμήμα της εταιρείας. Δεν χρειάζεται να σπάς τα πληκτρολόγια και τα τηλέφωνα. Έχεις έλλειψη ενθουσιασμού. Αν κάθε μισάωρο στο οκτάωρο που δουλεύεις, σου ρίχνεται αναστεναγμό και τέτοια και βαθιές ανάγκες, πρέπει να φύγεις. Ξεχνάς πράγματα και τα κλειδιά, το πρωτοφόρι, το παιδί σου το ξέχασε, πάνε το πάρεις από το σχολείο και σε περιμένει. Δεν γίνεται. Ή ξέρω εγώ, η υπομονή σου εξαντλείται στο λεπτό. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι και τι κάνεις ή πόσος χρόνος χρειάζεται για να τελειώσεις κάτι. Η υπομονή σου τελειώνει μέσα στα 3-4 λεπτά. Σεξ στο δίλεπτο, το πολύ. Τρως ανθυγιεινά, τρέφεσαι με πιτόγυρα, με μπέργκερ. Εδώ μαζί με τον πρωινό καφέ στο γραφείο τσακίζεις και ντόνατς. Μεγάλε, φύγε. Έχεις αργήσει, φύγε.

0: Γκαμπριέλα. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίσης, θα δελτία ειδήσουν και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Αργούνι είναι εδώ. Από τον Μύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Έλα, καλέ.
2: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλης Σαρσόπουλος.
0: Μην κακαρίζεις.
1: Όχι.
0: Μην κακαρίζεις.
1: Έλα, τώρα που τελειώνουμε, σταμάτα.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν θέλω νεύρα στο πάνελ.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο Λάκης Γαβαλάς απολαμβάνει το καλοκαίρι στην Ίδρα και δηλώνει: αγαπάω αυτή την ηρεμία μακριά από την ροή σαμπάνιας και τα χάλια ντυσίματα.
0: Εντάξει, μια χαρά Λάκη, εκεί έχει πολλές γάτες. Για πάμε πιο πέρα.
2: Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε διακοπές σε Σεϊχέλες και φωτογραφήθηκε καλυμμένη μόνο με αφρούς.
0: Ναι, αλλά δεν έβγαλε 500 άρικα.
2: Όχι, δεν έβγαλε. Δεν έβγαλε. Ο Χάλαντ επέστρεψε στην Νορβηγία κρατώντας ένα ρακούν αγκαλιά με ένα άντιο μπουκάλι. Αντέλ σε θαλαμικό στη Σαρδινία η κυρία.
0: Η Αντέλ.
2: Η τραγουδίστρια είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ τρώει ένα παγωτό μάλλον. Ακούραστος ο Μικ Τζάγκερ γράφει ήδη νέα τραγούδια λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ του Rolling Stones. Σου ήρθε κιόλας. Η Μέγαν Μάρκελ μπαίνει στο MasterChef. Μπαίνει στο MasterChef η Μέγαν
0: Μάρκελ.
2: Γιατί?
0: Αυτή η μέχρι και περίπτερο θα ανοίξει. Με τρελαίνει τώρα. Λοιπόν, τι είναι εδώ, τι έχουμε.
2: Τώρα, παιδιά, στην Πάρο.
0: Πού είναι η Πάρο?
2: Εδώ έχει γίνει χαμός, λέει, με το.
0: Σέρβις, λέει, ντροπή, τι εννοεί.
2: Ένα σερβιτόρο ογκλέρ μέσα στη θάλασσα που σερβίρει σαμπάνια ή κρασί.
1: Αυτό είναι χρόνια.
0: Εντάξει, τι.
1: Τώρα το θυμήθηκα.
0: Αντί να. Επιτίθεται τώρα σε. Τι επιτίθεστε στις δουλειές και στις business. Πάντα από εκεί κάτω, ρε. Λοιπόν.
2: Her style rocks, η κυρία αυτή. Η Ρόζε Ιμπέκη.
0: Τι rocks με Ζεϊμπέκικο. Άντε από εκεί. Άλλο.
2: Πάμε σε άλλα νέα. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί.
0: Τι είναι, ποια είναι.
2: Ποια είναι αυτή, και η Ραφαέλη.
0: Ραφαέλη.
2: Α, Ραφαέλη, ποια είναι η κυρία αυτή.
0: Δεν ξέρω.
2: Η Μπαρ Ραφαέλη. Α, η Μπαρ.
1: Η Μπαρ.
0: Δεν την ξέρω, τι είναι αυτή.
2: Είναι μοντέλο, είναι γνωστό μοντέλο.
0: Σοβαρά.
2: Η Μπαρ Ραφαέλη, ναι.
0: Μπαρ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρει από μπάρες.
1: Ναι, βέβαια. Έχει περπατήσει.
0: Ούτε ξέρεις τι είναι η μπάρα.
1: Εγώ δεν ξέρω τι είναι η μπάρα.
0: Άντε από εκεί.
1: Πάρα ο καπετάν.
2: Πάρα ο καπετάν Ζέπος.
0: Αχ, τι μιλάμε τη γλώσσα όλοι. Πες καλημέρα, ρε.
2: Καλημέρα στην κοινότητα.

0: Just Dance. Ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων, 9:23. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Εύα. Εύα.
1: Γεια σας.
0: Τι γίνεται, Εύα?
1: Καλά,
0: εσύ? Όλα καλά.
1: Μια χαρά.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φρούτο?
1: Το νεκταρίνι.
0: Άντε, μωρέ. Περίμενα να μου πεις το μήλο. Που έβαλες και τον άλλο να το δαγκώσει και μας κατάστρεψες όλους. Άντε από εκεί. Okay. Πού είναι ο Αλέξανδρος? Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.
0: Πρόσεξε γιατί είναι εδώ η Εύα. Πρόσεξε.
2: Γεια σου, Εύα.
1: Γεια.
0: Είδες. Σε σνομπάρει κιόλας. Okay. Λοιπόν, πάμε. Καλή επιτυχία. Ξεκινάμε. Τι έχουμε εδώ? Εύα. Σε ποια οδό χορηγούνται συσκευές για e-pass?
1: Σε ποια?
0: Σε ποια οδό χορηγούνται συσκευές για e-pass?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Στην Αττική οδό, καλέ.
1: Άνε.
0: Άνε. Εύα, σύνελθε. Και μίλα μου λιγάκι πιο κοντά στο τηλέφωνο αν θέλεις. Οκ, για να ακούεις. Τι είσαι?
3: Είναι νωρίς.
1: Είναι λίγο νωρίς, λέω.
0: Αλέξανδρε, με πόσους νάνους ζούσες στο δάσος ή στα αυτομπούτα?
2: 7.
0: Άσε ρε, με κανένα νάνο.
4: Ρε εσύ, Αλέξανδρε.
0: Η χιονάτη ήταν ρε με τους 7 νάνους. Αλέξανδρε, πάμε. Εύα, σύνελθε.
3: Και αυτός είναι πρωί.
0: Δεν είναι και πρωί, 9:30, 9:24, σας παρακαλώ. Λοιπόν, Εύα, ποιο είναι το εθνικό σπορ της Ιαπωνίας? Το σούμο, το καράτε, η πυγμαχία?
1: Το καράτε.
0: Όχι καλέ, το σούμο.
4: Α,
0: τίποτα, η Εύα τρώει τα νεκταρίνια και τα μήλα και θα μας καταστρέψει. Αλέξανδρε, ποιος γιορτάζει κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου? Σωτήρης, Παναγιώτης, Τριαντάφυλλος?
2: Σωτήρη.
0: Σωστό.
4: Μπράβο, το βρήκε.
3: Κάποιος το τόπε μήπως.
0: Όχι, δεν νομίζω.
3: Σίγουρα.
0: Πάμε πιο κάτω. Εύα, από ποια σχολή του Πανεπιστημίου παίρνει πτυχίο ένας δικηγόρος?
1: Την
0: Μακή σχολή. Οκ. Εντάξει.
4: Πολύ καλή. Μπράβο, μπράβο.
0: Δεν μου λες, Αλέξανδρε, ποια μέρα πέφτει πάντα του Λαζάρου?
2: Του Κυριακή.
0: Ρε μεγάλο.
2: Σάββατο.
0: Σάββατο. Μπράβο. Γιατί πήγε να μας αλλάξει να κάνουμε...
2: Σάββατο του Λαζάρου.
0: Να κάνουμε Ανάσταση Δευτέρα. Πήγε να μας τρελάνεις. Οκ. Εντάξει. Εύα. Ποιο σκεύος ήταν την αρχαία εποχή το πινάκιο? Ποτήρι, πιάτο, χαρτοπετσέτα?
1: Πιάτο.
0: Σωστό.
3: Στο βρήκε. Διστακτική.
0: Με ρώτησε περίπου. Okay. Αλέξανδρε, τι χρώμα έχει το μουσμουλο?
4: Οπα.
0: Κόκκινο, μοβ, πορτοκαλί?
2: Πορτοκαλί.
0: Σωστό.
4: Μπράβο. Πολύ καλή. Πόσους γνώσεις.
3: Ναι, ναι.
0: Έλα, τα μουσμουλα, ξέρει. Δεν θα διοικήσει και την Ελλάδα. Εύα, σε ποια πόλη έγιναν οι κακοί Ολυμπιακοί αγώνες του 24?
1: Στη Γαλλία.
0: Σωστά. Σε ποια είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας?
1: Στο Παρίσι.
0: Σωστό. Αλέξανδρε, πώς λέγεται το κέντρο προστασίας της Αρκούδας στην περιοχή του Νυμφαίου? Πώς λέγεται?
2: Αρτούρος.
0: Ναι.
4: Ισοπαλία,
0: 3-3.
4: Ναι.
0: Πότε κέρδισε η Εύα?
4: Έλα μου, ναι.
0: Δεν την πήρα είδηση.
3: Είπε.
0: Και εγώ νόμιζα ότι κέρδισε. Εντάξει, οκ, εντάξει. Τι να κάνω, παίρνω τη μεριά του Αλέξανδρου. Σαν άντρας, εγώ απέναντι την Εύα. Μας έχει καταστρέψει τη ζωή εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Παρακαλώ. Πάμε, είμαστε στη διαδικασία των πέναλτι. Εύα, ποιος ερμηνεύει το τραγούδι Αζιζάμ?
1: Δύσκολο που βάζει.
4: Πολύ δύσκολο. Σιγά το δύσκολο.
0: Δεν σου βάζω, σου λέω. Αζιζάμ. Δεν το ξέρεις. Δεν πειράζει. Αλέξανδρε.
2: Παρακαλώ.
3: Α, τώρα
0: ήρθε. Ποιος ερμηνεύει το τραγούδι Αζιζάμ?
2: Το τραγούδι
0: Αζιζάμ. Δεν το ξέρεις.
2: Δεν γνωρίζω.
0: Ο Ed Sheeran. Συνεχίζω. Ω, καλά. Εύα.
1: Ναι.
0: Τι είναι η μπομπότα? Α, το διάλειμμα.
1: Υποπότα.
0: Πες μου, το ξέρεις να φύγω από τα παράθυρα.
1: Πιστεύω ότι είναι μπότα.
0: Α, καλά. Είναι μπότα με τις κόκκινες σόλες από κάτω. Όχι. Εσύ, Αλέξανδρε, ξέρεις εσύ?
2: Δεν άκουσα την ερώτηση.
0: Ρε παιδιά, δεν τα λέω καλά.
4: Μια χαρά τα λες. Ο Αλέξανδρος κάτι, ναι.
0: Τι είναι η μπομπότα? Ξέρεις, Αλέξανδρε?
2: Τι είναι η μπομπότα? Ψωμί.
4: Ναι, καλαμποκόψωμο.
0: Τι είπες, τι είπες?
2: Καλαμποκόψωμο.
0: Μπράβο.
4: Α, με κάποιον είναι, τέλος πάντων.
0: Δεν μου λες, είσαι μόνος εκεί?
2: Βεβαίως.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Ζαχαροπλάστης είμαι, αρτοποιός, οπότε τα ξέρω.
0: Α, είναι ζαχαροπλάστη.
4: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Ζαχαροπλάστης. Ήταν και ο πατέρας σου ζαχαροπλάστης?
2: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έβαζε το συγγνώμη. Δεν θα φάω το μήλο σου. Ο Αλέξανδρος κέρδισε 100 ευρώ μετρητά. David Bowie.
5: 89,6 Radio DJ.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.

0: φες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
10: Αυτός είναι ο σκοπός!
9: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
10: άντε και φυλάκια!
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
18: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: My name's Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
20: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: σας. Να σας υπενθυμίσω και να σας ενημερώσω ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9.000 έως 24.000 BTU. Μιλάμε για τα Carrier, συγγνώμη. Όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας και με πενταετή εγγύηση πάντα. 9 και 42 έρχονται τα ζώδια, αλλά πριν από αυτό να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα Τετάρτη την Παρασκευή που μας έρχεται 17 Ιουλίου, ο 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters, μεγάλο πάρτι, το καλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην Παραλιακή, στο Acanthus Club, στον Άλυμο. The Dance Masters Summer Party, στα DJ Μιχάλη Τσαουζόπουλος, opening DJ set Κώστας Ζήκος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-9680-800. 210-9680-800. Μας πείτε και τα ζώδια τώρα.
1: Ναι,
0: τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Η νέα σελήνη ευνοεί τους στόχους σας και φέρνει στην επιφάνεια τις επίμονες προσπάθειές σας. 9. Ταύρος. Η σημερινή μέρα μπορεί να αναδείξει σημαντικές παραμέτρους στα επαγγελματικά και στην υγεία σας. 8. Δίδυμη. Ίσως τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για να προωθήσετε κάποιο προσωπικό σας ζήτημα. 8. Καρκίνος. Μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με μια δύσκολη συζήτηση που φέρνει αποκαλύψεις. 7. Λέων. Το ενδιαφέρον σας στρέφεται σε μια οικονομική σας υπόθεση καθώς και σε κάποια οικογενειακά σας θέματα. 8. Παρθένος. Σήμερα μπορεί να έρθει στην επιφάνεια μια σημαντική ερωτική σας υπόθεση. 9. Ζυγός. Δείξτε ψυχραιμία σε δύσκολα επαγγελματικά θέματα και αποφύγετε καυγάδες με συγγενικά σας πρόσωπα. 6. Σκορπιός. Προωθήστε με χεμήθεια κινήσεις που αφορούν την καριέρα σας. 8. Τοξότης. Μην κάνετε σκοτεινές σκέψεις σήμερα και μην αφήνετε κάποιο άτομο να δηλητηριάζει την καλή σας διάθεση. 7. Εγώκερος. Η σημερινή μέρα σας κάνει πιο ευέξαπτους αλλά και πιο ευαίσθητους σε κάποιες εξελίξεις. 7. Υδροχός. Μία νομική σας υπόθεση έρχεται στην επιφάνεια που θα σας βοηθήσει να χαράξετε την περαιτέρω πορεία σας. 8. Και τέλος οι ηχθείες, θα γίνουν αλλαγές αυτή την περίοδο για τις οποίες δεν είστε καθόλου έτοιμοι. 7.
0: Ωραία, τέλος είναι σήμερα, εγώ είμαι έτοιμος.
1: Είσαι έτοιμος. Οπότε αύριο στις 7, Μιχάλη. Ναι.
0: Κατά έχουμε στιγμιότυπα, να φύγει το βίντεο παρακαλώ. Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, φίλο μου.
0: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά. Καταρχήν θα πάνε όλα καλά. Περαστικά από τη γυναίκα σου τη Μέρη και τις κόρες σου την Ιωάννα και την Αντωνία. Όταν έχεις τρεις γυναίκες στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως να κάτσεις κι άλλο στο νοσοκομείο να ησυχάσεις. Περαστικά. Όλα καλά. Περαστικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Απίστευτες σκηνές εκτυλήθηκαν στην εθνική οδό στο ύψος της Λαμίας.
3: Τι έγινε?
0: Που έχουν και πρόβλημα με τα κοτόπουλα κτλ. Όταν οδηγοί άρχισαν να φρενάρουν απότομα, βλέποντας κάποιον στην άκρη του δρόμου με ένα πιστόλι ραντάρ, σου λέει ατροχία. Φρενάρανε. Ένας οδηγός μάλιστα δήλωσε: μόλις είδα το πιστολάκι από μακριά, κατέβασα από τα 170 που έτρεχα στο 80. Όταν πλησίασα, κατάλαβα λίγο ότι ο γέρος δεν πάει καλά. Ήταν μεγάλος άνθρωπος. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ξέσπαν σε γέλια όταν διαπίστωσαν ότι η συσκευή ήταν ένα απλό πιστολάκι μαλλιών. Είχε βγει και φρενάραν όλοι από μακριά. Ο ηλικιωμένος πάντως δεν πιστοποιήθηκε και είπε ότι αν με ένα πιστολάκι έκανα τόσους να τηρήσουν το όριο ταχύτητας, φανταστείτε τι θα γινόταν αν είχα και αυτοκίνητο με φάρο. Μπράβο.
1: Πράγματα λέει που πρέπει να κάνετε φέτος τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο πάμε διακοπές.
0: Ναι.
1: Να πραγματοποιήσετε τουλάχιστον μια σεξουαλική σας φαντασίωση. Πρέπει να το κάνεις, Λιχάρη.
0: Ναι. Ναι. Πάλι μόνος μου θα μείνω.
1: Να δείτε ταινιασμένη με το τέρι σας στο ηλιοβασίλεμα. Πρέπει να το κάνεις, Μιχάλη.
0: Δύσκολα αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
3: Και χειροκρότα.
0: Θα πάω και
1: να τρέξετε, λέει, γυμνή σε μια ερημική παραλία.
0: Έχω καιρό.
1: Α, ναι, το κάνεις.
0: Μπράβο.
3: Τρέχεις γυμνός στην παραλία, γυμνός.
0: Με κυνήγαγε.
3: Σε κυνήγαγε, ναι.
0: Στην Ήω. Στην Ήω, ήταν, τα ξέρει αυτός.
1: Δεν σε έπιασε κανείς, Μιχάλη.
0: Ήταν μια τεράστια αυτή.
1: Ναι.
0: Και ήμασταν εγώ και μία.
3: Ναι.
0: Και άρχισε η πλάκα.
1: Ναι.
0: Με έπεισε να γδυθώ που ποτέ δεν έχω κάνει μπάνιο γυμνός. Ναι. Μα δεν μας βλέπει κανείς.
3: Εντάξει ρε παιδιά, δεν
0: μου αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν είναι θέμα, δεν μ' αρέσει. Όχι, μου λέει αυτό. Το έκανα.
1: Και το έκανες.
0: Και μετά με κυνήγαγε.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, να πιάσετε το χέρι της κοπέλας σας και να της πείτε «Σ' αγαπώ».
3: Αναγούλα.
1: Όταν το κάνετε.
3: Αναγούλα.
0: Πέντε λάθη που πρέπει να αποφύγουμε στο καλοκαιρινό σεξ. Καταρχήν, μην αφήνετε προφυλακτικά μες στα μάξη. Χαλάνε εύκολα με τη ζέστη, κάποια στιγμή θα λιώσουν, θα κάνεις και τίποτα, θα την αφήσεις έγκυος και θα τραβάς τα μαλλιά σου μετά.
1: Όχι, όχι.
0: Ένα αυτό. Να αποφεύγεις το σεξ μέσα στη θάλασσα. Ναι, διότι έχει μικρόβια, μπορεί να φρακάρεις και να κολλήσεις και έχει και λαγοκέφαλους. Τι θέλεις τώρα. Τι θέλεις τώρα. Μην αγχώνεσαι. Επίσης, είναι γνωστό ότι το άγχος είναι ο κυριότερος σαμποτέρ της σεξουαλικής ζωής του ανθρώπου. Μην καταλήξετε, μην αγχώνεσαι. Α, γυρνάτε γύρω-γύρω από το κρεβάτι για να κοιτιώσετε και να μην κάνετε τίποτα. Έτσι, πάει αυτό. Επίσης, όταν υδρώνεις, μην αγχώνεσαι που υδρώνεις. Ίσα-ίσα, ο υδρότας κάποιες φορές ενισχύει το πάθος και φαίνει πιο κοντά το ζευγάρι. Επίσης, αδερφέ, αγόρι, μην βιάζεσαι σε παρακαλώ. Όπα, παλικάρι, θα το κάνεις. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Έρευνες έχουν δείξει ότι το αργό, το αισθησιακό σεξ είναι πιο ξεκούραστο. Δημιουργεί μεγαλύτερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν κτλ. Κρατήσου λίγο ρε μεγάλα.
3: Εντάξει,
0: αν πεις είναι καινούργια πρώτη φορά. Ναι, σκέψου μια θεία σου. Να ρωτήσω αν σου συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Γιατί αν σου συμβαίνουν αυτά που θα σου πω, πρέπει να πας διακοπές. Πρέπει να φύγεις. Έχεις αργήσει, πρέπει να έχεις φύγει από Ιούνιο. Δεν ξέρω τι κάνεις. Λοιπόν, οργή στα όρια της παράνοιας. Όλοι μπορεί να μας εκνευρίζει, ρε παιδί μου, κάποιος συνάδελφος, από κάποιο άλλο τμήμα της εταιρείας. Δεν χρειάζεται να σπάς τα πληκτρολόγια και τα τηλέφωνα. Έχεις έλλειψη ενθουσιασμού. Αν κάθε μισάωρο στο οκτάωρο που δουλεύεις σου έρχεται αναστεναγμός και τέτοια και βαθιές ανάγκες, πρέπει να φύγεις. Ξεχνάς πράγματα και τα κλειδιά, το πρωτοφόρι, το παιδί στο ξέχασα πάντα το πάρεις από το σχολείο και σε περιμένει. Δεν γίνεται. Ή ξέρω εγώ, η υπομονή σου εξαντλείται στο λεπτό. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι και τι κάνεις ή πόσος χρόνος χρειάζεται για να τελειώσεις κάτι. Η υπομονή σου τελειώνει μέσα στα 3-4 λεπτά. Σεξ στο δίλεπτο, το πολύ. Έτσι. Τρως ανθυγιεινά, τρέφεσαι με πιτόγυρα, με μπέργκερ. Εδώ μαζί με τον πρωινό καφέ στο γραφείο τσακίζεις και ντόνατς. Μεγάλε, φύγε. Έχεις αργήσει, φύγε. Μάθα, beautiful thing.
3: Τι έγινε, ξύπνησες.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, είστε έτοιμος.
4: Πανέτοιμος.
0: Μάστε. Έχουμε δύο σχοινιά, τα δένουμε μαζί κόμπο μεταξύ τους. Σωστά. Πόσα σχοινιά είναι.
3: Οπα.
4: Δύο.
0: Σωστό. Πόσα παπούτσια φοράνε 26 άντρες.
4: 52.
0: Πόσους μήνες έχει ένα δίσεκτο έτος.
4: 12.
0: Μια χαρά έχετε κάνει και μπάνιο, είστε έτοιμοι. Μάλλον παγωμένο ντουσάκι κάνατε. Έχετε ξυπνήσει, έχετε τσιτώσει.
1: Καλέ, πού πάμε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
5: Μια Αδαμαντία.
0: Ποια?
1: Η Αδαμαντία.
0: Το νησί ανήκει στο Αιγαίο Πέλαγος, κύριε μου. Θεωρείται κοσμοπολίτικο. Η πρωτεύουσα έχει το ίδιο όνομα με το νησί. Εκεί γυρίστηκαν και ορισμένες σκηνές από μια ταινία του Χόλιγουντ γνωστή, που είναι και τραγούδι επίσης. Τοπικές σπεσιαλιτέ πεσκανδρίτσα στη Φάδο και το περίφημο άσπρο που είναι γλυκό του κουταλιού με αμύγδαλα. Πού πάμε?
5: Πάμε.
0: Δεν ξέρετε, δεν πειράζει, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
5: Είμαι η Ελένη.
0: Καταλάβατε, Ελένη, που θα πάμε?
5: Κατάλαβα.
0: Δεν καταλάβατε.
3: Δεν κατάλαβα, όχι.
0: Και γιατί τηλεφωνείτε?
5: Περιμένω τα άλλα στοιχεία.
3: Α, περιμένει άλλα στοιχεία.
0: Ωραία, θα σας δώσω. Παραλίες, κουκουναριές, μπανάνα και λαλάρια. Τι είπατε?
5: Γεια σας.
0: Σωστά.
3: Εντάξει.
0: Εύα, ποιο είναι το εθνικό σπορ της Ιαπωνίας? Το σούμο, το καράτε, η πυγμαχία?
5: Το καράτε.
0: Όχι καλέ, το σούμο.
3: Α,
0: τίποτα, η Εύα τρώει τα νεκταρίνια και τα μήλα και θα μας καταστρέψει. Δεν μου λες, Αλέξανδρε, ποια μέρα πέφτει πάντα του Λαζάρου?
4: Του Κυριακή.
0: Ρε μεγάλο.
4: Σάββατο.
0: Σάββατο, μπράβο, γιατί πήγες να μας αλλάξει να κάνουμε...
4: Σάββατο του Λαζάρου.
0: Να κάνουμε Ανάσταση Δευτέρα. Πήγα μας τρελάνεις. Οκ. Εντάξει. Εύα, τι είναι η μπομπότα? Πες μου, το ξέρεις, να φύγω από τα παράθυρα.
5: Πιστεύω ότι είναι μπότα.
0: Α, καλά. Ναι, είναι η μπότα με τις κόκκινες σόλες από κάτω. Όχι. Εσύ, Αλέξανδρε, ξέρεις εσύ?
4: Τι είναι η μπομπότα, ψωμί?
3: Καλαμποκόψωμο.
0: Τι είπες?
4: Καλαμποκόψωμο.
0: Μπράβο.
3: Α, με κάποιον είναι.
0: Δεν μου λες, είσαι μόνος εκεί?
4: Βεβαίως.
0: Είσαι σίγουρος?
4: Ζαχαροπλάστης είμαι, αρτοποιός, οπότε τα ξέρω.
0: Α, είναι ζαχαροπλάστης.
3: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Ζαχαροπλάστης. Ήταν και ο πατέρας σου ζαχαροπλάστης?
4: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έβαζε το συγγνώμη, δεν θα φάω το μήλο σου. Ο Αλέξανδρος κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
6: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
7: Τίτλοι τέλος ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, τον άνθρωπο Ίνδαλμα. Αύριο και πάλι εδώ σε 7 με τον καλύτερο σταθμό της Αθήνας, Μονακό και Περιχώρο.
8: That was wonderful.
9: Bravo.
8: I loved that.
9: Oh, it was great.
8: Well, it was pretty good.
9: Well, it wasn't bad.
8: Well, there were parts of it that weren't very good.
9: It could have been a lot better.
8: I didn't really like it.
9: It was pretty terrible.
8: It was bad.
9: It was awful.
8: I was terrible.
9: Get him away.
8: Hey, boo.
10: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
16: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνης.
17: 89,6 Radio DJ.
18: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκτόσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
19: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
20: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες. Ζώνες αδυνατίσματος Better Belly. Solarium. Σάουνα. Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
2: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
21: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Γρεκοχώρη.
22: 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
23: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε πλήρη εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω φτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος έκανε γαργάρα τους δασμούς 20% που είχε ανακοινώσει για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς. Σε ύφεση τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλας που αναστάτωσαν κατοίκους και υγειονομικές αρχές στη Λαμία. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 22 περιστατικά, 12 ασθενείς νοσηλεύονται. Σε φουλ προεκλογική περίοδο έχει μπει η χώρα. Περιοδία κάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Βόρεια Εύβοια. Στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. 20 βουλευτές έμειναν όλοι και όλοι στο κόμμα, που είναι πλέον τέταρτο στη Βουλή μετά το ΚΚΕ. Μαχητική η Ντούα Λίπα, η αλβανικής καταγωγής pop star, στηρίζει τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για το τουριστικό συγκρότημα της οικογένειας Τραμπ, που προωθεί ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
23: Αθήνα, ο καιρός.
24: Ηλιοφάνεια με έως 35 βαθμούς.
23: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
24: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία κατατρόπωσε χθες τη Γαλλία με 2-0 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Οι Ισπανοί περιμένουν τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία, που θα διεξαχθεί απόψε στις 10 το βράδυ. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
23: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
25: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
26: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
25: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: This is Miley Cyrus.
28: What's up, y'all? I'm Beyonce.
29: Hey, what's up? It's David Guetta.
30: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
31: Hey, guys. It's Taylor Swift.
32: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
33: Εδώ είμαστε και σήμερα στον 95,2 Athens DJ. Τι κάνετε εδώ, είστε? Φτάσαμε στην καρδιά της εβδομάδας και στην καρδιά του Ιουλίου, παιδιά. 15 ο μήνας σήμερα. Έλα, συνεχίζουμε να μετράμε αντίστροφα τι μήνα. Είναι 2 εβδομαδούλες. Μέχρι να φύγουμε, ελπίζω και εσείς να αναχωρείτε σύντομα. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Ο Βλαδίμηρος, η Ιουλίτα και ο Κύρικος γιορτάζουν σήμερα. Και σαν σήμερα το 2006 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Twitter Nin X. Γενέθλια έχει η Diane Kruger που έκλεισε τα 50 και ο Brian Austin Green, ο αγαπημένος μου του Beverly Hills, έκλεισε τα 53, Χριστέ μου. Πάμε και κίνηση. Γύρω από το κέντρο ένας χαμούλης. Τα κόκκινα εισιγκρού από Intercontinental προς κέντρο και στην Καλλιρόης. Η Εθνικής Αντιστάσεως από Άγιο Δημήτριο, η Βενζέλου από Ηλιούπολη έως Καρέα. Η υπομονή στον Κηφισό από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Μποτιλιάρισμα στην Αθηνώνα από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, κλασικά πράγματα και στην Αττική Οδό στο ύψος της Δουκίσης Πλακετίας. Μποτιλιάρισμα από επιτυχίες σας έχω σήμερα. Χαμός γίνεται. Άρτζι και Μεντούζα, Ed Sheeran, Κριστίνα Αγγιλέρα, Σακύρα, πρώτα και Burna Boy με το Die Die στο 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν

Radio Athens DJ στα ραδιοφωνά σας, η Tate McRae με το Sports Car. Παιδιά, sorry, έχω βγάλει μια άφθα η οποία με ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Γι' αυτό κάνω έτσι λίγο. Δεν τα λέω πολύ καθαρά σήμερα. Λοιπόν, η Tate McRae έγραψε ιστορία στα Emmys. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα της πρόσθεσε η Tate McRae, καθώς η εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards 2025 απέσπασε η υποψηφιότητα στην κατηγορία Outstanding Choreography των Emmy Awards 2026 και είναι ιστορική διάκριση, γιατί γίνεται μόλις η δεύτερη ερμηνεία στην ιστορία του MTV VMAs που λαμβάνει υποψηφιότητα στη συγκεκριμένη κατηγορία μετά τη θρυλική εμφάνιση του Michael Jackson το 1995 που είχε τιμηθεί στα Emmys του 1996. Το έχετε δει αυτό, ψάξτε το στο Google, αξίζει να το δείτε, και διαβάστε περισσότερα στο atkaradios.gr / Athens / DJ / 952.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλάς. Κακό, ένα πράγμα σε κάτι. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό. Ναι. Αλλά υπάρχει και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για αυτό σου λέω. Ήξερα εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνεις μέσα και τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
3: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
4: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
11: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν το πόδι.
12: 89,6 Radio DJ.
13: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
14: Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
15: Το Ίαση σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
14: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
15: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
14: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
16: Ποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως? Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
17: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
18: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
19: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-137.

Χαμός με τον Bad Bunny. Και όσοι δεν τον ήξεραν, τον έμαθαν μετά το Super Bowl. Είναι το Nueva Yol εδώ στο 95,2 Athens DJ. Περιμένουμε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Πού έρχεται την Κυριακή, Σακύρια Μαντόνα ενώνουν τις δυνάμεις τους στο ημίχρονο. Justin Bieber και BTS θα είναι επίσης εκεί. Μαθαίνω ότι στην τελετή πριν από την έναρξη, λέει, θα εμφανιστούν Ρόμπι Ουίλιαμς, Νικόλ Σέρζιγκερ και Λάουρα Παουζίνη. Αλήθεια. Μακάρι, Παναγιά μου. Λοιπόν, η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, θα φέρει στο γήπεδο, το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα. Γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και live εκπομπή από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζώη. Εκπλήξεις πολλές και μία διπλή πρόσκληση σας περιμένει στο Instagram του 95,2 Athens DJ για τη μεγάλη μέρα. Αν είσαι και εσύ ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι σε Στίχημαν, Κυριακή 19 Ιουλίου στο Κάνθος, 21+, παίξε υπεύθυνα. Taylor Swift τώρα, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, το τραγουδάω κάθε φορά που το ακούω, θα κλείσω το μικρόφωνο, μην τρομάξετε, The Fate of Ophelia.

0: Radio DJ. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14,05 €. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία το Παξιωνίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade-Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
7: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
8: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
19: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
18: Αυτό είναι σχετικό.
19: Με τι?
18: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
20: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales
0: στην iStore. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
22: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
23: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
23: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
24: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
25: 95,2 Athens DJ.
26: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Μίνι προεκλογική περιοδία για τον Πρωθυπουργό σήμερα στη Βόρεια Εύβοια για τα εγγένεια σημαντικού οδικού έργου. Εξιτήριο από το νοσοκομείο παίρνει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε από την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Δεν παλεύεται ο Μικ Τζάγκερ. Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, ο 82χρονος frontman γράφει νέα τραγούδια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και αύριο με 36 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία κατατρόπωσε χθες τη Γαλλία με 2-0 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Οι Ισπανοί περιμένουν τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία που θα διεξαχθεί απόψε στις 10 το βράδυ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Εννοείται ότι και η Σακύρα είναι εδώ και σε λίγο θα την ακούσετε και σε λίγο θα σας δώσω και το σύνθημα για να στείλετε μηνύματα στο Viber ώστε να μπείτε στην κλήρωση που θα σας στείλει κατευθείαν στην Μαδρίτη για να την δείτε live σε συναυλία, όχι μόνο σας, με ακόμα ένα άτομο της επιλογής σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου, είναι Άγια Αποστόλου, θα είναι εδώ μέχρι τις 12. Ψαρέκια και θαλασσινά σας έχω επίσης γεύμα για δύο. Το κερδίζετε στο παιχνίδι μας, βρες το πρόσωπο. Προς το παρόν, πάμε να υποδεχθούμε μόνο επιτυχίες. Έρχονται Mickey's Mind, Hugel, πρώτα The Weeknd με το Cry For Me.

Λοιπόν, είπαμε ότι θα σας στείλουμε στο Χιούγκελ, σας στείλαμε. Είπαμε ότι θα σας στείλουμε να δείτε Harry Styles, σας στείλαμε. Και αυτά είναι μόνο λίγα, έτσι, λίγες περιπτώσεις. Πάντως τηρούμε το λόγο μας. Αυτή τη φορά σας στέλνουμε στη Μαδρίτη να δείτε Shakira, DJ Traveler Live on Tour, με όλα τα εξοπλισμένα για δύο άτομα, εισιτήρια για τη συναυλία, πτήσεις business class με Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση στο 6931952952, γράφοντας Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ξαναλέω τον αριθμό. 6931952952. Κλήρωση Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί. Νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αναχώρηση Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Επιστροφή Κυριακή 20 του μήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: I just got to find some time and space to be with you. Tasty aroma all up on you. G is the word, free is the bird. Swooping down, snooping down. Blasting off in the clouds.
1: Ξεχάσιμο σου μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Walking on Air, Anis K και Snoop Dogg στο 95,2 Athens DJ. Παίζουμε μαζί, βρες το πρόσωπο τώρα.
2: Μένω χωρίς εργασία, χωρίς χρήματα, σαν φοιτήτρια ξαφνικά, ενώ είχα μάθει αλλιώς. Και λες τι γίνεται τώρα, δηλαδή τα παράτησα όλα για να το κάνω αυτό.
1: Ποια είναι? 6939-952-952. Ξέρω ότι είστε πολύ δυνατοί παίκτες, δεν θα βοηθήσω. Ψαράκια και θαλασσινά από το 2013 έως και σήμερα είναι ο προορισμός μας για ποιοτικό ψάρι στα βόρεια και νότια προάστια. Θα δοκιμάστε εκεί και φρέσκα μύδια χνηστά με λεμόνι, φρέσκια ριγανή και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και γιουβέτσι με γαρίδες και γρητικό στο κουβούτυρο. Κάπως τρελαίνομαι κάθε φορά. Και φυσιά, χαλάνδρι και βάρκιζα τους βρίσκεται.
3: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Let me be the second voice. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Και ο Βασίλης τώρα στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλώς τον, είμαστε πολύ καλά, εσύ?
1: Καλά και εγώ.
0: Πού είσαι?
1: Έχω άδεια.
0: Αχ, μπράβο, πότε ξεκίνησε?
1: Ξεκίνησε προχτές, γιατί γεωδάκι.
0: Να σας παιδιά, όλα καλά να πάνε. Μπράβο, μπράβο. Άρα τώρα έχετε νέες περιπέτειες. Θα φύγετε, ναι, ναι. Θα πάτε πουθενά? Όχι, πού να πάτε?
1: Όχι, τώρα αυτό το καλοκαίρι σπίτι.
0: Έτσι, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Αλλά εντάξει, αξίζει.
0: Άλλες προτεραιότητες, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, Βασίλη μου.
2: Μένω χωρίς εργασία, χωρίς χρήματα, σαν φοιτήτρια ξαφνικά, ενώ είχα μάθει αλλιώς. Και λες, τι γίνεται τώρα, δηλαδή, τα παράτησα όλα για να το κάνω αυτό.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
0: Πάρα πολύ σωστά. Γεύμα για δύο στο ψαράκι και τα λασινά. Θα τα αφήσεις τα μικρά στον παππού και τη γιαγιά μια ένα βράδυ. Να πας με τη σύζυγο να φάτε, εντάξει?
1: Εννοείται, ναι, ναι.
0: Να περάσετε ωραία.
1: Φιλάκια. Ευχαριστώ. Καλό.
0: Επίσης. Yeah.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
1: Τι?
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνοι μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία στην Αθήνα.
5: Α, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών. Και
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακόπιο του ταφλών 500 mg. Δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρο Στιβών 228. Ready's.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερο...
15: 89,6 Radio DJ.
16: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
17: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
18: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
19: Και τι άλλο, Αντώνη?
18: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
20: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
18: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 17 Ιουλίου Ιωάννινα, Θέατρο ΕΙΝ, Φρόντζου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
21: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
21: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
19: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
20: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
22: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
23: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
24: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
23: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
24: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
25: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
23: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
25: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
23: Δικαιολογία για να μην πας.
26: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
27: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
26: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
27: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
26: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
27: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
26: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
27: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
26: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβος γνώσης.gr.
27: Ένας συναρπαστικός κόσμος.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της, του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα?
2: Μιλάνου.
1: Μάστε.
3: Α, το σκέφτηκε λίγο.
1: Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
4: Δεν το ξέρω.
1: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η χαρά 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί. 89,6 Radio DJ.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
11: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
10: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
11: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
10: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
11: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
13: Γιώργο!
3: Πού είσαι?
13: Έρχομαι!
3: Μα γιατί αργείς?
13: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
3: Ποια απ' όλα?
13: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
3: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
14: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
15: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
14: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
15: ξεκινά από εδώ.
16: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
17: Κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
18: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
20: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου δικτυοκινητή της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
22: 95,2 Athens DJ.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Continuous hit music.

0: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Έτσι πρέπει disco machine.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
3: Ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 15 Ιουλίου του 1916, σαν σήμερα, ο νεαρός επιχειρηματίας William Boeing άνοιξε τα φτερά του κυριολεκτικά. Ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία αεροναυπηγικής. Το 2012, σαν σήμερα, το We Are The Champions των Queen ανακηρύχθηκε το τραγούδι που φούσκωνε από ενθουσιασμό τους Βρετανούς για την πατρίδα τους. Πάμε πάλι πίσω στο 1969, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας Νάσος Γαλακτερός, που είναι μόνο 6 χρόνια μικρότερο από την Αμερικανίδα ηθοποιό Courtney Cox. Αυτή γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα, και είναι ένα από τα 6 φιλαράκια που όλοι αγαπήσαμε.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: 17 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
4: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
5: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
7: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Να πουστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
9: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
10: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
11: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Alan Walker με Ava Max, Majestic και Good Neighbors. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα. Ξεκινώ όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Katy Perry και Watch It Burn. For you.

0: Αυτή ήταν η Katy Perry με το Watch It Burn. Έτσι και εμείς θα την βλέπουμε να καίγεται, γιατί δεν πρόκειται να κάνει επιτυχία. Και πάω τώρα στην δεύτερη συνεργασία του Alan Walker με την Ava Max, το Fate, το οποίο είναι βασισμένη σε μια ορχιστρική μελωδία που χρονολογείται στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Το O Fortuna έχει γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες συνθέσεις στην pop κουλτούρα και μάλιστα το 2009 βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του BBC με τα πιο ευρέως ακουσμένα κλασικά κομμάτια. Πάνω σε αυτήν δούλεψε λοιπόν ο επιτυχημένος παραγωγός με τα δυναμικά φωνητικά της Ava Max για να κάνουν το αποτέλεσμα κινηματογραφικό. Και έρχεται τώρα βέβαια πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Ava Max.
2: I'm Alan Walker and you're listening to my brand new single on New Music Show with Junk.

Roger Sanchez και Karen Harding στο How Do We Say Goodbye και το Nota φέρνει κοντά δύο από τις πιο επιδραστικές νέες φωνές στην χιλιανή μουσική. Η συνεργασία της Paloma Mami με τον Chris MJ μιλάει για την έλξη και την οικειότητα από μια οπτική γωνία απαλλαγμένη από συναισθηματικές δεσμεύσεις. Θέλουν να στείλουν το μήνυμα της αυτοπεποίθησης και της επιθυμίας χωρίς πολλές προσδοκίες. Για την ιστορία, η Paloma Mami ήταν από τις πρώτες χιλιανές καλλιτέχνηδες που υπέγραψαν με μεγάλη αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία, ενώ ο Chris MJ απογειώθηκε διεθνώς με το Gata Only, ένα από τα μεγαλύτερα Latin Hits του 2024. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
5: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
6: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
7: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
8: Hi all, this is Rosalia.
9: Hey guys, it's Camila Cabello.
10: Hi, this is Shakira.
11: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
12: Hi, this is Rivero.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Hey, it's Miley Cyrus.
15: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
7: Γιάννη Μπουτζίκας.
16: New Music Show.
7: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας και στο κέντρο του καλοκαιριού. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Hugel, Imal Angel και Ultranate στο Moving to the Sun. Και πάω τώρα στην Larou, το μουσικό project της Ellie Jackson, η οποία έγινε παγκόσμια γνωστή το 2009 με επιτυχίες όπως τα Bulletproof και το In for the Kill. Με τον χαρακτηριστικό synth pop ήχο της και τις επιρροές από τα 80s, έχει κατακτήσει ένα Grammy Award και θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνηδες της βρετανικής ηλεκτρονικής pop. Τώρα επιστρέφει με το Baby Line, το οποίο το έγραψε και το έκανε παραγωγή η ίδια και το περιέγραψε ως την συνέχεια της προσωπικής ιστορίας που παρουσίασε στο προηγούμενο single της, το Cabin Fever. Το track θα είναι μέρος του επερχόμενου άλμπουμ της Old Flames που θα βγει στις 6 Νοεμβρίου. Ένας δίσκος που ασχολείται με το τέλος μιας 17χρονης σχέσης. Αυτή είναι η νέα Larou στο New Music Show.

Carol G και Manu Chao. Έτσι ακούγεται το καλοκαίρι. Via Hando por el Mundo στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012. Όταν το Dead Man Walking του Smiley συμπεριλήφθηκε στο τρίτο του άλμπουμ Akasa. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στη χώρα του και έμεινε για 17 εβδομάδες στο Top 20. Ήταν ένας από τους λόγους που ο δίσκος αναδείχθηκε Best Album στα Romanian Music Awards. Στην Ελλάδα ήταν για 2 συνεχόμενα χρόνια στο ετήσιο Airplay Chart. Την σκηνοθεσία για το βίντεο κλιπ την είχε κάνει ο ίδιος και τον δείχνει σε διπλή μορφή, το ένα μισό να συμμετέχει σε ένα πάρτι και το άλλο μισό να κάνει το τραγουδιστή στο ίδιο πάρτι. Είναι το πρώτο βίντεο που περιείχε ενσωματωμένα στοιχεία AI. Στο κλιπ συμμετείχαν επίσης αρκετοί από τους συναδέλφους του όπως ο Alex Velea και ο Pashaman, με τον οποίο έχουν βγάλει μαζί την άλλη μεγάλη επιτυχία του Love is for Free. Το Dead Man Walking λοιπόν ήταν στο νούμερο 1 στη Ρουμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

0: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τετάρτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από Gordo και Renier Zonneveld, ήταν το Loco Loco. Και τώρα θα σας πάω πολλά πολλά χρόνια πίσω στο 1983, όταν το Gold, τον Σπαντάο Μπαλέ, ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Ξεχώρισε αμέσως για την μεγαλειώδη παραγωγή, τα χαρακτηριστικό σαξόφωνο και το αισιόδοξο μήνυμά του. Και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα classics της βρετανικής pop. Τώρα αποκτά μια νέα εκτέλεση αυτό το καλοκαίρι χάρη στον Majestic, ο οποίος του άλλαξε τα φώτα σε ένα μοντέρνο dance hit. Ο Βρετανός παραγωγός διατηρεί τα αυθεντικά φωνητικά του Tony Hadley, ενώ μουσικά προσθέτει ένα house ρυθμό. Ο Majestic έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι έχει την ικανότητα να κυριαρχεί στα charts με τα remakes που κάνει, επομένως μην απορρίστε αν και αυτό θα τα πάει καλά. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, this is Majestic and you're listening to my new single.

Ήταν η Juggle με το The Wave και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Αν κάποιος σας ρωτήσει ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι των Nora & Pure, η απάντηση είναι σίγουρα το μαγευτικό Come With Me. Η παραγωγός μπορεί να συνεχίζει κανονικά την καριέρα της, αλλά το Deep House Anthem από το 2013 είναι αυτό που την καθιέρωσε στην dance σκηνή. Έχει sample από το Year of the Cat του Al Stewart του 1976 και έμεινε για πάνω από 7 μήνες στο top 100 στο Beatport. Αμέσως μετά ήρθε η παγκόσμια αναγνώριση με περιοδίες εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Coachella αλλά και το Tomorrowland. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
1: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιος σου μίλησε σένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 17 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΝ Φρόντζου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξει το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσει την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 89.6 Radio.

Ιουλίου 2012 ανέβηκε στο YouTube ένα από τα βίντεο με τα περισσότερα views στην ιστορία της πλατφόρμας και αυτό είναι το Gangnam Style του Psy. Εξαιτίας του κλιπ, το τραγούδι του K-pop καλλιτέχνη έγινε viral σε όλο τον κόσμο και κάθε άνθρωπος σε κάθε γωνιά του πλανήτη είχε μάθει απ' έξω τις χορευτικές κινήσεις. Μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει 6 δισεκατομμύρια views και επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε, έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ένα από τα super ατμοσφαιρικά κομμάτια των Magic Jordan ήταν το Cold στο New Music Show και πατέρα στους Good Neighbors και το Superstar, το οποίο μοιάζει με την αρχή για κάτι καινούριο για το συγκρότημα, αφού ακούμε έναν πιο ομό, πιο ενεργητικό ήχο. Πρόκειται για ένα feel good track που μιλάει για την ορμή του να ερωτεύεσαι κάποιον και να αποφασίζεις να μην το παίζεις ψύχραιμος. Αυτό το καλοκαίρι το duo θα εμφανιστεί σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, όπως το Wilderness στην Αγγλία, το οποίο θα γίνει στο τέλος του μήνα, αλλά και το Summer Sonic στο Τόκιο στα μέσα Αυγούστου. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα James και Ren στο Sous Control. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες, μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες, μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
6: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος-γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Εδώ και 10 χρόνια, το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα, το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
8: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Non-stop επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Yes, it's me, Calvin Harris.
2: Frank Ocean, that's me.

0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη, πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή μαζί στην Αριστεία.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Opel Trade Up. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο με ένα ολοκένουργιο Opel της επιλογής σας και ανακαλύψτε το δικό σας προνομιακό όφελος στο επίσημο δίκτυο Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
8: DJ. Τι άλλο?
9: My name is Benson Boone.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 15 Ιουλίου του 1916, σαν σήμερα, ο νεαρός επιχειρηματίας William Boeing άνοιξε τα φτερά του κυριολεκτικά. Ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία αεροναυπηγικής. Το 2012, σαν σήμερα, το We Are The Champions των Queen ανακηρύχθηκε το τραγούδι που φούσκωνε από ενθουσιασμό τους Βρετανούς για την πατρίδα τους. Πάμε πάλι πίσω στο 1969, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας Νάσος Γαλακτερός, που είναι μόνο 6 χρόνια μικρότερο από την Αμερικανίδα ηθοποιό Courtney Cox. Αυτή γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα, και είναι ένα από τα 6 φιλαράκια που όλοι αγαπήσαμε.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
4: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
5: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
6: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: είναι η κούφια βελόνα. Δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια. Τότε τι είναι?
1: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
3: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίασις σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: 17 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits. I'm

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε!
5: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 89,6 Radio DJ.

0: is Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896
1: DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 15 Ιουλίου του 1916, σαν σήμερα, ο νεαρός επιχειρηματίας William Boeing άνοιξε τα φτερά του κυριολεκτικά. Ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία αεροναυπηγικής. Το 2012, σαν σήμερα, το We Are The Champions των Queen ανακηρύχθηκε το τραγούδι που φούσκωνε από ενθουσιασμό τους Βρετανούς για την πατρίδα τους. Πάμε πάλι πίσω στο 1969, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας Νάσος Γαλακτερός, που είναι μόνο 6 χρόνια μικρότερο από την Αμερικανίδα ηθοποιό Courtney Cox. Αυτή γεννήθηκε το 1963, σαν σήμερα, και είναι ένα από τα 6 φιλαράκια που όλοι αγαπήσαμε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

ο αγαπημένος σου DJ. Στο ραδιόφωνο σου παντού.